Πόρτα. Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

Πόρτα. Μέσα ζωντανή, εμεί δεν το είσαι καθόλου βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.